Ο τον φέσω ήταν, εμιλένε τι ολόμο, ατσιλού το λόμο. Ο σελεβί πει, για ο μιλού μου σύνο. Σολτά μου ήτι τι τσιμό φούβα. Νες μάντς λούμπος ήχος στα μαμού. Συμπώνει πέτα λόγια σκάν, τένε καλό για σκάν, βιμήλουκα. Ο άντι πει, ομό τι μόρι βάλε. Λοιπόν, τότε σηκού του ευμάδι μου τσιμπή, ωσέ, νίτσι. Πώς εμίτσι λόμα. Σου σε μίτσι σώσε μετά λόμα. Σου πω όμω τι μου δουλώ βάλε. Όμα καν τέπου συνέν. Τέπου συνέν. Σου αν δόκτω αν πω αν μόνο που είναι κατάλληση. Κουζί σε κουτάσει. Που αμα επιδιά την αμα σοπρίσιαν. Οπρίσιαν πιπού λάσσι κουή. Που κουσί. Μόλις λέει που μέσα σε κοπρίσιαν να μάσει. Αμπά κουμπέ που οπρίσιαν λάσσι κουζί σου βοκή κύρι. Αμπά τον λωσί ασπίτου μπονού, ακούω τα ασπίτου τα ρέγιστας. Αμιανά είναι ο πρίσιαν λαμάσι. Ο πρίσιαν λαμάσι. Μου ανήκει μπήλ.